0: Να πεις Κασολίνης, ε.
1: Μπαίνει.
0: Α, πάρα τώρα.
2: Να έχει χρώμα η μοναξιά.
0: Να έχει χρώμα.
2: Στο χαρτί να ζωγραφίσω.
0: Στο χαρτί να.
2: Να την κάνω θαλασσιά. Και αγέρα πελαγίσω.
3: Να τη βάλω και
0: πανιά. Ω, ω, ω, ξέρεις.